0: 11 72 69, και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700, με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
2: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
3: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
2: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
3: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
2: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
3: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου, με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
2: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
3: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979 661983. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1.
4: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
1: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: καρδιά.
1: Η ώρα είναι 4. Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Πίκολο Μάρκετ, με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70, Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69, και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
3: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
4: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
3: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
4: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
3: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
4: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος.

0: Και ο Παναγιώτης Πετεινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
1: Στο κλαρίνο, ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί, ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
0: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-6619-83. Σάββατο 27 Ιουνίου, πάμε όλοι στη δροσιά. Θα περάσουμε καλά.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
2: Σου το είχα πει πως αν τύχει κι εσύ να με προδώσεις, καλύτερα να με σκοτώσεις.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Piccolo Market με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70, Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69, και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
5: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
6: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
5: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
6: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
5: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
6: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου, με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
5: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
6: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-661983. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.

0: Radio Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Η ώρα είναι 6. Πίκολο Μάρκετ. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλο 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 2221 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 2221 1172 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 2221 1195 36, κινητό 69802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Πίκολο Μάρκετ, μέλος του ομίλου πρώτων.
2: Στο ανανεωμένο

Ντίνες αξεσουάρ μπάνιου. Τώρα γιορτάζουμε την τέταρτη δεκαετία μας και σας έχουμε τιμές χονδρικής πώλησης και στη Λιανική. Είμαστε χάρη σε εσάς στην κορυφή και προκαλούμε και αναζητούμε ανταγωνιστές να μας συγκρίνετε σε σχέση της ποιότητας και τιμής. Μέγα Καραπασβάντης. Κύρος, αξιοπιστία, διότι δεν είμαστε πολιτές, αλλά ειδικοί με γνώση και

0: www.arabasvantis.gr.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
0: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
3: Πιστός στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
0: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
3: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
0: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
3: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
0: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
3: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-661983. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
4: Ράδιο Εύβοια 104,1.
5: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
4: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Avandon 42. Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797. Ράδιο Εύβοια 104,1 και στο Facebook. Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.
2: Πες μου

0: ώρα είναι 7. Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22.

0: 2 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νέα Πολύ, τηλέφωνο 2 21 11 72 69, και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 2 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
2: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
4: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
5: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
4: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
5: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
4: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
5: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου, με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
4: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
5: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979 661983. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
6: Ραδιοέφια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42.
2: Ακούτε Ράδιο Εύβοια 104,1.
3: 104,1.
2: Ακούτε όλα τα ελληνικά.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
3: Στο ανανεωμένο

0: www.karavasvantis.gr.
1: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
0: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
3: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
0: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
3: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
0: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
3: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
0: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
3: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-661983. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Avandon 42. Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53-797.
1: Ραδιο Εύβοια 104,1. Μόνο τα καλύτερα.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό.

0: κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Piccolo Market με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 2221 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 2221 1172 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 2221 1195 36, κινητό 69802 62700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
2: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
3: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
2: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
3: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
2: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
3: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου, με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
2: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
3: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-661983. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
4: 3w.radioevia.gr.
5: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
4: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Φουτζ, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
1: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
2: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
1: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
3: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
1: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χαθείς. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
0: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797. Ραδιο Εύβοια
4: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

Σε βλέπω μπροστά μου, σε ό,τι κοιτάζω, στα ρούχα που βάζω, σκιά στο καύλο. Σε βλέπω μπροστά μου, στην κούπα που πίνω, σε ό,τι αγγίζω.

0: ώρα είναι 10.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
3: Στο ανανεωμένο Μέγα Καραμπασβάντη στη Χαλκίδα. Τα περισσότερα εκθέματα σε πλακάκια γρανίτες. Σε όλα τα μεγέθη. Είδη υγιεινής. Συστήματα υδρομασάζ. Καμπίνες, αξεσουάρ μπάνιου.

0: www.karabasvantis.gr.
1: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36. Κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
3: Η προστασία των δασών είναι υπόθεση όλων μας. Εσύ θα μείνεις θεατής.
4: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Ο εθελοντισμός δεν είναι χόμπι, είναι θεσμός.
3: Έλα μαζί μας και γίνε πιστοποιημένος δασοπυροσβέστης και διασώστης από την Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
4: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Για πληροφορίες 22 29 0 63 779, κινητό 69 80 55 08 02 και 69 87 65 64 76.
3: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια, αλληλοσεβασμός.
0: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
5: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.

0: Αργύρι.
1: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
0: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
1: Στο τραγούδι, η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού, Γιώτα Γρίβα.
0: Στο νησιώτικο, ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
1: Στο κλαρίνο, ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί, ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
0: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-661983. Σάββατο 27 Ιουνίου, πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
2: Ραδιοέφια 104,1 Ελληνικό ραδιόφωνο.

να μου πάλι βρίσκεσαι μπροστά μου. Με ένα σου βλέμμα πάω να τρελάθω. Με χτύπησε ο έρωτας καρδιά μου.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Avanton 42. Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1.
2: 104,1. Μόνο επιτυχίες.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Piccolo Market με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70, Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69, και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
5: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
6: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
5: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
6: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
5: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
6: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
5: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
6: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-6619-83. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
7: Ράδιο Εύβοια
8: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1.
2: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
1: 104,1.

0: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
2: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
1: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
3: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
1: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χάθεις. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα, Αβάντων 42. Ραδιοέφια 104,1. Μόνο τα καλύτερα.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: σχέση της ποιότητας και τιμής. Μέγα Καραβασβάντης. Κύρος, αξιοπιστία, διότι δεν είμαστε πολιτές, αλλά ειδική με γνώση και εμπειρία στο είδος μας. Μέγα Καραβασβάντης. Σαλαμίνος 2 Χαλκίδα, στη Λιανή Άμμο στα Φανάρια. Και στο www.megacaravasvantis.gr.
1: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 9536, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
3: Νομίζεις ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά? Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
0: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
5: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
0: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
5: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
0: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
5: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
0: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
5: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979 661983. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
6: Ράδιο Εύβοια 104,1.
7: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
6: 104,1.

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Φουτζ, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
2: Ραδιο Εύβοια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: ώρα είναι μία. Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
2: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μια φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
4: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
5: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
4: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
5: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
4: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
5: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
4: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
5: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-661983. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
6: Ραδιοέφια 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
1: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
0: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
2: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
0: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χαθείς. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
3: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797. Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
4: Ράδιο Εύβοια 104,1.
5: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
4: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1. Μόνο τα καλύτερα.
1: Τα μάτια σου δεν θέλω να βλέπω θλιμμένα. Εγώ είμαι εδώ. Κι αν έμειναν στη μέση τα όνειρά σου, εγώ είμαι εδώ. Αν έμεινε μια θέση στην καρδιά σου, θέλω να μπω.

0: ώρα είναι 2. Πίκολο Μάρκετ. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
2: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
4: Στο ανανεωμένο Μέγα Καραμπασβάντη στη Χαλκίδα. Τα περισσότερα εκθέματα σε πλακάκια γρανίτες. Σε όλα τα μεγέθη. Είδη υγιεινής. Συστήματα υδρομασάζ. Καμπίνες αξεσουάρ μπάνιου. Τώρα γιορτάζουμε την τέταρτη δεκαετία μας και σας έχουμε τιμές γονδρικής πώλησης και στη Λιανική.

0: παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο Ελληνικό Πανηγύρι.
1: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
0: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
1: Στο τραγούδι, η αρχόντισσα του Δημοτικού Τραγουδιού, Γιώτα Γρίβα.
0: Στο νησιώτικο, ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
1: Στο κλαρίνο, ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί, ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
0: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-6619-83. Σάββατο 27 Ιουνίου, πάμε όλοι στη δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
2: Ράδιο Εύβοια 104,1.
3: Μόνο επιτυχίες.

0: Radio Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

Ράδιο Εύβοια είναι η συντροφιά σου 24 ώρες το 24ωρο. Με άρωμα νοσταλγίας παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες επιτυχίες και ξαναγράφει την ιστορία του ραδιοφώνου, ταξιδεύοντάς μας σε χρόνια που αγαπήσαμε. Με τη μουσική που συνεχίζουμε να αγαπάμε. Το παρελθόν είναι εδώ. Γίνεται παρόν και δημιουργεί το μέλλον. Παρέα με όλους εσάς, τους καθημερινούς ακροατές δίπλα του, να το στηρίζουν και να μοιράζονται την αγάπη τους για τη μουσική που συνεχίζει μέχρι και σήμερα να μας κάνει να ονειρευόμαστε.

0: απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42.
2: Παίζει Ράδιο Εύβοια 104,1.
3: Παίζει ελληνικά.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: ακούτε Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: 104,1.
0: Ακούτε όλα τα ελληνικά.
2: Είχα πει ξανά πως δεν θα

στυλίγονταν τα χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: ώρα είναι 3. Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 2070. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
2: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
4: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
5: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
4: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
5: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
4: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
5: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με

0: μαζί μας και γίνε πιστοποιημένος δασοπυροσβέστης και διασώστης από την Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
1: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Για πληροφορίες 22 29 0 63 779, κινητό 69 80 55 08 02 και 69 87 65 64 76.
0: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια, αλληλοσεβασμός.
2: Ράδιο Εύβοια 104,1.
3: 104,1. Μόνο επιτυχίες.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42. Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
2: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
1: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
3: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
1: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούργια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χαθείς. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
4: Ράδιο Εύβοια 104,1. 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

φίλησα, με τα φτερά σου πέταξα, τα χρώματα σου φόρεσα. Δεν μ' άκουσες, δεν μ' ένιωσες ποτέ. Τα λόγια μου τα έκρυψα, με τα δικά σου μίλησα, τις σκέψεις μου τις έπνιξα και τις πληγές σου φίλησα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Piccolo Market με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 2070. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
5: Στο ανανεωμένο

0: μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
1: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
0: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
1: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
0: Στο τραγούδι, η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού, Γιώτα Γρίβα.
1: Στο νησιώτικο, ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου, με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
0: Στο κλαρίνο, ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί, ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
1: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-661983. Σάββατο 27 Ιουνίου, πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
2: Ράδιο Εύβοια 104,1.
3: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
2: 104,1.

0: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
1: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
0: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
2: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
0: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χαθείς. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
3: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797. Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42.
4: Ράδιο Εύβοια 104,1.
3: 104,1. Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Radio Evia 104,1.
2: Τώρα ήρθε η στιγμή να σου πω πως αγαπώ και σε λατρεύω. Μη μ' αφήσεις να χαθώ, μες στο κρύο θα σταθώ. Για σένα αντέχω, αρκεί να μου πεις πως μ' αγαπάς. Αρκεί να μου πεις πως εδώ θα γυρίσει.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Η ώρα είναι 5. Πίκολο Μάρκετ. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
3: Στο ανανεωμένο Μέγα Καραμπασβάντη στη Χαλκίδα. Τα περισσότερα εκθέματα σε πλακάκια γρανίτες. Σε όλα τα μεγέθη. Είδη υγιεινής. Συστήματα υδρομασάζ. Καμπίνες, αξεσουάρ μπάνιου.

0: megacaravasvantis.gr.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
3: Η προστασία των δασών είναι υπόθεση όλων μας. Εσύ θα μείνεις θεατής.
4: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Ο εθελοντισμός δεν είναι χόμπι, είναι θεσμός.
3: Έλα μαζί μας και γίνε πιστοποιημένος δασοπυροσβέστης και διασώστης από την Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
4: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Για πληροφορίες 22 29 0 63 7 79, κινητό 69 80 55 08 02 και 69 87 65 64 76.
3: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια, αλληλοσεβασμός.
0: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
5: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
0: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
5: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
0: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
5: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
0: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
5: Τηλέφωνο κρατήσεων 61.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ελευσίνα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42.
2: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
3: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
2: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
4: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
2: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούργια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χάθεις. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
5: Ακούτε Ράδιο Εύβοια 104,1.
6: 104,1.
5: Ακούτε όλα τα ελληνικά.

0: πίνες, αξεσουάρ μπάνιου. Τώρα γιορτάζουμε την τέταρτη δεκαετία μας και σας έχουμε τιμές χονδρικής πώλησης και στη Λιανική. Είμαστε χάρη σε εσάς στην κορυφή και προκαλούμε και αναζητούμε ανταγωνιστές να μας συγκρίνετε σε σχέση της ποιότητας και τιμής. Μέγα Καραβασβάντης. Κύρος, αξιοπιστία, διότι δεν είμαστε πολιτές, αλλά ειδικοί με γνώση και εμπειρία στο είδος μας. Μέγα Καραβασβάντης. Σαλαμίνος 2 Χαλκίδα, στη Λιανή Άμμο στα Φανάρια. Και στο www.megacaravasvantis.gr.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Piccolo Market με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
0: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και

0: Πέρα.
1: Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
2: Στο κλαρίνο, ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί, ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
1: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-661983. Σάββατο 27 Ιουνίου, πάμε όλοι στη δροσιά. Θα περάσουμε καλά. Ράδιο Εφία 104,1. 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
1: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
2: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Μόμπικομ. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
1: Εύβοια Μόμπικομ. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Μόμπικομ.
3: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
1: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χαθείς. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
0: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
4: Παίζει ράδιο Εύβοια 104,1.
5: Παίζει ελληνικά.

0: Βγαίνω κάθε βράδυ και πίνω ό,τι βρίσκω και κλαίω στα σκοτάδια και κάνω τι την βρίσκω.
1: Radio Εύβοια 104,1 και στο Facebook. Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει.

0: ώρα είναι 7. Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
1: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
2: Στο ανανεωμένο

0: πισίνες, αξεσουάρ μπάνιου. Τώρα γιορτάζουμε την τέταρτη δεκαετία μας και σας έχουμε τιμές γονδρικής πώλησης και στη Λιανική. Είμαστε χάρη σε εσάς στην κορυφή και προκαλούμε και αναζητούμε ανταγωνιστές να μας συγκρίνετε σε σχέση της ποιότητας και τιμής. Μέγα Καραβασβάντης, κύρος, αξιοπιστία, διότι δεν είμαστε πολιτές, αλλά ειδικοί με γνώση και εμπειρία στο είδος μας. Μέγα Καραβασβάντης, Σαλαμίνος 2 Χαλκίδα, στη Λιανή Άμμο στα Φανάρια και στο www.megacaravasvantis.gr.
1: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
2: Η προστασία των δασών είναι υπόθεση όλων μας. Εσύ θα μείνεις θεατής.
3: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Ο εθελοντισμός δεν είναι χόμπι, είναι θεσμός.
2: Έλα μαζί μας και γίνε πιστοποιημένος δασοπυροσβέστης και διασώστης από την Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
3: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Για πληροφορίες 22 29 0 63 779, κινητό 69 80 55 08 02 και 69 87 65 64 76.
2: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια, αλληλοσεβασμός.
0: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο

0: Χριστόπουλος,
1: Εβίρα Τρίς
0: και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
2: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
0: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-661983. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
3: Ακούτε Ράδιο Εύβοια 104,1.
0: 104,1.
3: Ακούτε όλα τα ελληνικά.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42. Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53-797.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1.
2: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
1: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: ώρα είναι 8. Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
1: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
2: Στο ανανεωμένο

Ντίνες αξεσουάρ μπάνιου. Τώρα γιορτάζουμε την τέταρτη δεκαετία μας και σας έχουμε τιμές χονδρικής πώλησης και στη Λιανική. Είμαστε χάρη σε εσάς στην κορυφή και προκαλούμε και αναζητούμε ανταγωνιστές να μας συγκρίνετε σε σχέση της ποιότητας και τιμής. Μέγα Καραβασβάνης, Κύρος,

0: www.karabasvandis.gr.
1: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
0: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
3: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
0: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
3: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
0: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
3: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
0: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
3: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-661983. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
4: Ραδιοέφια 104,1 Ελληνικό ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53-797.
1: Ραδιοέφια 104,1. Μόνο τα καλύτερα.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: ώρα είναι 9. Πίκολο Μάρκετ. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
2: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
4: Στο ανανεωμένο

Ρόζες αξεσουάρ μπάνιου. Τώρα γιορτάζουμε την τέταρτη δεκαετία μας και σας έχουμε τιμές χονδρικής πώλησης και στη Λιανική. Είμαστε χάρη σε εσάς στην κορυφή και προκαλούμε και αναζητούμε ανταγωνιστές να μας συγκρίνετε σε σχέση της ποιότητας.

0: www.kakarabasvantis.gr. Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
1: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
0: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
1: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
0: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
1: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
0: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
1: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-661983. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
2: Ράδιο Εύβοια 104,1.
3: Κάθε στιγμή, κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
2: 104,1.

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1 και στο Facebook. Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.
2: Είπα να μη σου πω το πόσο σ' αγαπάω. Είπα να μη σου πω το πόσο ενδιαφέρομαι. Είπα να μη πω πόσο καλά περνάω. Είπα να μη πω

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: ώρα είναι 10.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
3: Στο ανανεωμένο

0: megacaravasvantis.gr.
1: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
0: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
3: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
0: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
3: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
0: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
3: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου, με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
0: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
3: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979 661983. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
4: Το ράδιο Εύβοια είναι η συντροφιά σου 24 ώρες το 24ωρο. Με άρωμα νοσταλγίας παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες επιτυχίες και ξαναγράφει την ιστορία του ραδιοφώνου, ταξιδεύοντάς μας σε χρόνια που αγαπήσαμε. Με τη μουσική που συνεχίζουμε να αγαπάμε. Το παρελθόν είναι εδώ. Γίνεται παρόν και δημιουργεί το μέλλον. Παρέα με όλους εσάς, τους καθημερινούς ακροατές δίπλα του. Να το στηρίζουν και να μοιράζονται την αγάπη τους για τη μουσική που συνεχίζει μέχρι και σήμερα να μας κάνει να ονειρευόμαστε.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.
2: Τι θα γίνει μετά από σένα,

0: ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Piccolo Market με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
2: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53-797.
3: Ράδιο Εύβοια 104,1.
4: Εσύ, αγάπη μου, εσύ.

0: Παίζει Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Παίζει ελληνικά.
2: Έβγαλα, κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο

0: Η ώρα είναι 11. Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα, Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
2: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
4: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
5: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
4: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
5: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
4: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
5: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου, με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
4: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
5: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979 661983. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
6: Για να μείνετε λίγο τι.
7: Γιορτάσουμε λοιπόν κι εμείς αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο.
6: Θα γίνει της κακουμήρας που λέω και μάρτης μου δώσει. Στα διάλα. Ποιος είναι αυτός ο Σουίκας?
7: Αυτό όλοι το πληρώνουν.
6: Μόλις έρθω μικρός θα τα στείλω. Ο Ρεντουβάρ.
7: Πες στο διάλα.
6: Παπαπα, χειραψείς εμένα.
7: Άντε.
6: Μου κάνεις χειραψείς. Ακούς, μη με σπρώξεις. Πού σε ζήκω? Ναι, τα ούλω σε ψηλά ποτήρια.
7: Σουλίνεις?
6: Ναι, σουλίνεις.
7: Θες και σουλίνεις, πατραχουνίζει.
8: Το Ράδιο Εύβοια είναι η συντροφιά σου 24 ώρες το 24ωρο. Με άρωμα νοσταλγίας παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες επιτυχίες και ξαναγράφει την ιστορία του ραδιοφώνου, ταξιδεύοντάς μας σε χρόνια που αγαπήσαμε. Με τη μουσική που συνεχίζουμε να αγαπάμε. Το παρελθόν είναι εδώ. Γίνεται παρόν και δημιουργεί το μέλλον. Παρέα με όλους εσάς, τους καθημερινούς ακροατές δίπλα του. Να το στηρίζουν και να μοιράζονται την αγάπη τους για τη μουσική που συνεχίζει μέχρι και σήμερα να μας κάνει να ονειρευόμαστε.

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: www.radioevia.gr.
2: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
1: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Μάρκετ. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
2: Στο ανανεωμένο

πίνες, αξεσουάρ μπάνιου. Τώρα γιορτάζουμε την τέταρτη δεκαετία μας και σας έχουμε τιμές χονδρικής πώλησης και στη Λιανική. Είμαστε χάρη σε εσάς στην κορυφή και προκαλούμε και αναζητούμε ανταγωνιστές να μας συγκρίνετε σε σχέση της ποιότητας και τιμής.

0: megacaravasvantis.gr. Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
1: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
0: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
1: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
0: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
1: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
0: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
1: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-661983. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
2: Ακούτε Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: 104,1.
2: Ακούτε όλα τα ελληνικά.

Ράδιο Εύβοια 104,1 και στο Facebook. Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Φιλαδέλφια 104,1. 104,1.
1: Τα έχω όλα. Έχω φίλους και δρόμους για να δραπετεύσω.

0: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53-797.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1.
2: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
1: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Radio Evia 104,1.
2: Μου λέγαν όλοι

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Μάρκετ. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36. Κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Πίκολο Μάρκετ. Μέλος του ομίλου πρώτων.
2: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
3: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
2: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
3: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
2: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
3: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
2: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
3: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979 66 1983. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
4: Τι έπαθε τώρα, με κοροϊδεύεις.
5: Τι πλάσμα είναι αυτό. Η μικρή που μένει από πάνω είναι.
4: Ναι, αυτή είναι.
5: Χαλάλι σου. Χαλάλι σου, ρε Ντίνο, και όσα σου πάει πάρει να σου κάνει και σβήστα όλα.
4: Τώρα με δουλεύεις, ρε.
5: Τι δουλεύω εγώ. Αδερφή έχει. Όχι τόσο μεγάλη. Μικρή, μικρή έχει.
4: Όχι, δεν έχει.
5: Τι να σου κάνω. Θα γινόμαστε πατσανάκηδες. Πόσα χρόνια θα ζήσουμε.
4: Εγώ θα ζήσω πολλά. Αλλά σχέτος αυτού μιλά σοβαρά για τη μικρή.
5: Αλλά ετοιμαστείς το βράδυ. Κάθισε και το σκέφτομαι. Ρε Σπυράκη, λέω, στη σημερινή εποχή εμείς είμαστε γέροι.
4: Εσύ λύσεξε να μας γεράσεις.
5: Δεν κοιτάς δίπλα να δεις τι γίνεται.
4: Γιατί πράγμα.
5: Όλα τα κουρασμένα παλικάρια παντρεύτηκαν μικρούλες για να ξανανιώσουν.
4: Γεια σωστό μας.
6: Το Ράδιο Εύβοια είναι η συντροφιά σου 24 ώρες το 24ωρο. Με άρωμα νοσταλγίας παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες επιτυχίες και ξαναγράφει την ιστορία του ραδιοφώνου, ταξιδεύοντάς μας σε χρόνια που αγαπήσαμε. Με τη μουσική που συνεχίζουμε να αγαπάμε. Το παρελθόν είναι εδώ. Γίνεται παρόν και δημιουργεί το μέλλον. Παρέα με όλους εσάς, τους καθημερινούς ακροατές δίπλα του. Να το στηρίζουν και να μοιράζονται την αγάπη τους για τη μουσική που συνεχίζει μέχρι και σήμερα να μας κάνει να ονειρευόμαστε.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
1: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 11 19.
2: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
3: Piccolo Market με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70, Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69, και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
2: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
4: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
5: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
4: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
5: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
4: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
5: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου, με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
4: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
5: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979 6619 83. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
6: Ράδιο Εύβοια 104,1 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.